0: Hayena Campi.
1: Hayena Campi.
0: Hayena Campi.
2: Ακνήρινα κάμπι μα είσαι σαστή.

0: Ερμού Νόρτε Ποτοσί,
1: Ερμού Πισάτα,
2: Ερμού Σάντα Κρούζ,
0: Ερμού Λαπάρε Δε Σούπρε.
3: Somos la antena central de la señal satelital de la Red de Bol.
4: Es la hora 13:04 minutos.
5: La Red de Bol se complace en presentar.
6: Sentimiento nacional.
5: Sentimiento nacional.
7: Sentimiento

0: Mandiboy.
1: Η Μαλλιάπης σαϊάχτην και η ράτου ατεχμάντα καλιαριτσίν. Καμπούπι μαϊγελιάμπης για να πάει τα μούναν τσαϊγά ουχμάκι αρίχτην ουχνικάχ μακίτα γιάνγα ουατεχμάντα κιτσαρικούν.
2: Bolivianos por el diálogo y la paz social.